0: διεδαγούνται τα σπεσόλ τα όσαλα μου. Ο Τόλε σκληρώνε τα τα όσαλα μου. Σαν πάει κατά η βάγκα να δέρ τα πλέγρα με βεσάει. Κύμα. Μα εσύ παρεμβάμ χωρώ τα χωμάπα τα κατσέρε.
1: Κύμα τέτα σε βερβούβια.
0: Ζωτε γιανάντι ήταν τα ζάμπτερα σαρμέζα μου τον πάει ήταν τα. Δύο πεσάλβο στο καμπαρίδιο με δύο. Να καούλιο βαζί, έχω πετώ με φεγγίνα χαμελά όλο ρε γάμε όνο ρε τα.
1: Να, έχω τότε χωμόβε λάγα μασόν μασόν προγράμμα. Και να ντρε μόρε σε κάσε, λόντε βόντε τερό. Άμα που ντέρατε τα όγω στα γιακίνδε, όσα καμιντέλια μου άιδε τα πλέκα, όλα με είχα χομπιλίχβι μιντάμινα. Κραχω πάρ και αυτή τα κύμα δε ούσε όγω στα λαντάκο σώστερ τα κατσέτε τα μιντάμινα καμισάτο.
0: Εγώ και πάλι μερμανί.
1: Ντέρα, ναι, ναι.